ότι να είτε χήμενε τι ήταν το κούκια, αν είτε τα ματώρη, τα το είτε σου άτομο, είτε ήταν το κοτέτα, το κοιτή χόπενα, ότι τα το πρόγραμμα, τι κορό, είτε η πόνη, τη ρίνα κοινέα, ουε, ματώρο κοτό κάτω, το είτε νόν, ματώρο, μαν χάνανε κοτό, με την νόν κοτό, και ότι ρόνα υπεράχα το, και η Αυστραλία, την νόν ματώρο κοτό κάτω, το είτε η πουκαρία, εγγραμμένη, και τα το πρόγραμμα. Εδώ αρχοτε εκεί ακό το κάτω το με άκου με ημά το ερωτή τι πια ράτσιο νέι νοτι είχε πει το μα τα κότω τα τάτω ή το μο και αμανούια τι το κότω χέρια να τι είχε πει το μα νέι και μαρού κάκη τι ακόω είτε είχε πει το μα έτσου μα είναι same station να τη ράρει ο same time same place είτε είτε ήταν το κούκι αέρανι ακό το εγγαρο πω ένα με ερεό ακακήτη κείτε τα αγαωρίνι μα ακάρι μα ακακήτε μα καταγγέτσου μα το κύριο με τα το πρόγραμμα. As always, με τα κορίτσια κακό κοτό, τι τσουρούα ήταν τα το πρόγραμμα. Τι αμούνι, τι έκανε το, το επεράγα το κύριο με τα το βιβλίο κράμου, έτοιμα τα που κάτσου. Thank you so much for your support on our social medias, Nati Radio A. And then, te miho penga, ki toko ko putanga tato ko mito vaini agarono ngomaini tato program. Love you. See you soon. Kakite, ete, it's tanga te kuki aira.